0: ωραίο να άνσα εμπί μου δε. Βόνα γαντέκα νιά μου κανεί είναι έναν ο αβούα κερά μου το να γαβώ όγου.
1: Όντο νι μπουρέι ντζότα. Ομπίρα βαμπιέλα γανιά μου κανού νου εντε εγκουάντα βόκου αρίδι εντε μπονάζα. Γκάμ μενιαρί.
0: Γκέριαρι εγγί μου δε.
1: Δύο ιδιόγα.
0: Οριόγα ιδιόγα.
1: Το ριόγα ιδιόγα το ία.
0: Μπορε άκου που είπα ήρει που ριόγα ιδιόγα. Wonaga ndeka nyamu kanini na no abuna niombonaga okauga ansa irioa ike
1: ontunda kona ke kanunu na ginyawo no koko na ike kanunu na ginyorongi
0: nde goro yonde antu bakona rioa rega nabomwe okodogania mono mothe. Congratulations so very much.
1: Thank you.
0: Wona gandeka nyamuka nini na no abua kira muntu wona ganga na wogo. Irioa.
1: Irioa.
0: Kana mweri.
1: Kana mweri.
0: Eni ore na agu ore boroko na mweri no abun ko na mweri.
1: Yeah.
0: Very good. Congratulations mode namba ya kune no ya 0700. 896-801.
1: Yeah.
0: Rara
1: boy, yae? Okay.
0: Shiringi magana madato imekwenda morungu baba ndalomba ndembere yaku. Congratulations kiren chamba enu ya kuma na arantere chia egembe tigania na agu nonto wago choki ya rotairo room uonaga andeka nyamoka ni nina nuabu wakira munto onaga wogu ansa imweri kanario.